πει μονάτα ερμάνος τη Λανακούδη Γανάκα. Κομμάτια βασανακά χέστα και την αγκατά χταριτούρου και βασανακά σιριβίπταν μαραμάρα, παμάρα, κυψαμάρα, πουσιμάρα, πις καμάρι, ας το κορκάρι χασε ο έχαν να και βαλκίτ με μη χώρα μούντον χωαλής καλιά. Άι, κουανακάς, αρούνεκας, ουτχακήρα και πήγε Λανακούδη Γανάκα. Pero mana hermanos quité su cuate de pin palta y tamuja es a diablo satanás ay copie coja chimita marman chimita marman tajenja y hasta con muy acan amuit ay tamu maroja hasta culiran y apjatama y hasta un maro camachisa y acan pinza y tamu con ay man lo capta y tamu cajesta ya ah o como utjehela negoyena como cuesta ya na casuma taritumpe arun señan taritumpe como era que como negas como este arun tan su hermano Edgar Cuyaca acá lo matan tarito 27.